και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής, βρήκα τρόπο πριν μου πεις, να ξεφύγω από την κρεπάλη.